να ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφα.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

φιλώ. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει. Εγώ θα είμαι εδώ, εσύ θα είσαι εκεί.

Ζήσια με ταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

κάνω τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδέξιος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες,

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά.

0: πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Σε αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

Ты вот так и отрос, не после витала. Αν δεν νιώθεις μη μιλάς, στο πάκι μη δικάζεις,

0: Ευχαριστούμε.
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
1: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
1: Είστε επανακούιν.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Thank you very much, and now we'd like to present a very lovely young lady from Brazil, Miss Astrid Gilberto.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν χθες Δευτέρα στο Τελ Αβίβ τη Συμφωνία για την Ασπίδα του Αχιλέα, ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας, συνολικής αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται ο αριθμός να ανέρχεται σε 45.000 αναπληρωτές. Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Άδωνης Γεωργιάδης, εκτιμά ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνιστά, ωστόσο, σε όλους ψυχραιμία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο, δηλώνει. Ένοχος για τη δολοφονία του θρυλικού καλλιτέχνη της ραπ, του Παξακούρ, κρίθηκε στο δικαστήριο του Las Vegas ο πρώην αρχηγός συμμορίας Dwayne και F.D. Davis. Οι 12 ένορκοι έκριναν ομόφωνα τον Davis ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση όπλου. Πεντάγωνο, παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση του προγράμματος του Προέδρου των ΗΠΑ, τον χαρακτήρισε εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας.
1: Radio Ελβερία 1.

0: Ευχαριστώ.
1: Είμαστε στον αέρα
2: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
1: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
2: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
1: Είστε επανακούιν.

0: όμορφες γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel, παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τα τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ελβερία 1, στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δημοσιορέτρια στον ορισμό των αντιδημάρχων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους για τη νέα περίοδο αποφάσισε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής με τη θητεία του νέου σχήματος να ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2027. Δημοτικό Συμβούλιο Δυρφείων Μεσαπίων ομόφωνα τάχθηκε υπέρ της υποβολής πρότασης για την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας για την τουριστική ανάπτυξη της ορεινής περιοχής της Δυρφείος. Η απόφαση εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων οργανωμένης και βιώσιμης αξιοποίησης της περιοχής. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στα περισσότερα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έπειτα από ανακοίνωση του Δημάρχου κ. Τσαπουρνιώτη. Αναφέρεται ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε σημαντική απόφαση για τις σχολικές καθαρίστριες, μετατρέποντας το μειωμένο ωράριο όλων σε πλήρες. Στην ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Οι γίγαντες γιαχνή.
2: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταγιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
5: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν χθες Δευτέρα στο Τελ Αβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας, συνολικής αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασίζεται σε Ισραηλινά συστήματα και θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών. Την πρόσληψη 36.000 αναπληρωτών μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ συνολικά πριν το τέλος του χρόνου ο συνολικός αριθμός θα ανέρχεται σε 45.000. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με βίντεο δημιουργημένο από την τεχνητή νοημοσύνη με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Αδώνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα εφόσον όσον αφορά στην πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας ωστόσο προς όλους ψυχραιμία. Ένοχος για την δολοφονία του θρυλικού καλλιτέχνη της ραπ, Τούπακ Σακούρ, κρίθηκε από το δικαστήριο του Las Vegas 30 χρόνια αργότερα ο πρώην αρχηγός συμμορίας, Dwayne και Φιντί Ντέιβις. Είχε δηλώσει αθώος. Οι ένορκοι έκριναν ομόφωνα τον Ντέιβις ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού, ενώ ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στη Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 με σπουδαία επικράτηση στα αποκριματικά του Mundo Basket.
1: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα, βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ, δηλαδή. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Δημοσμαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στα περισσότερα σχολεία του, με στόχο όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως δήλωσε η Δημοτική Αρχή. Οι παρεμβάσεις έχει προγραμματιστεί να συνεχιστούν και το επόμενο καλοκαίρι στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου. Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, νέες δηλώσεις για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει το Αλιβέρι τα τελευταία χρόνια. Υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεθοδική προσπάθεια με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε κρίσιμους τομείς. Καιρός. Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Εύβοια, λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
1: Ράδιο Ελιβέρι. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν χθες Δευτέρα στο Τελαβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας με συνολική αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα βασίζεται σε Ισραηλινά συστήματα και θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με βίντεο δημιουργημένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε έναν δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου. Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο, δήλωσε. Συνιστώντας ωστόσο προς όλους ψυχραιμία. Ένοχος για την δολοφονία του θρυλικού καλλιτέχνη της ραπ Τούπακ Σακούρ κρίθηκε από το δικαστήριο του Las Vegas 30 χρόνια αργότερα ο πρώην αρχηγός συμμορίας Dwayne και FD Davis. Είχε δηλώσει αθώος. Οι ένορκοι έκριναν ομόφωνα τον Davis ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Πεντάγωνο. Παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στο Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 με σπουδαία επικράτηση στα προκριματικά του Mundo Basket 2027.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Κάσεις εσύ.
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1. Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δημοσιορέτριας στον ορισμό των αντιδημάρχων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους για τη νέα περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής με τη θητεία να ξεκινά σήμερα και να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2021.

0: Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών. Με ανακοίνωση του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου εκφράζει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και ως ένδειξη πένθους στα καταστήματα του Αλιβερίου θα παραμείνουν κλειστά το απόγευμα της 3ης 1η Σεπτεμβρίου, καθώς η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: FM. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Οι Latin ρυθμοί της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, των Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις σκάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ραδίο Αλιβερίενα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν εχθές Δευτέρα στο Τελαβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας με συνολική αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυψέλη για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφος, εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με ένα βίντεο δημιουργημένο από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας ωστόσο προς όλους την ψυχραιμία. Πεντάγωνο. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση του προγράμματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στο Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 σε σπουδαία επικράτηση στα προκριματικά του Mundo Basket 2027.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούλοι.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: 92,2 FM.
1: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Οι Latin ρυθμοί της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, των Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις κάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλιβερία 1. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Δημοσιορέτριας, στον ορισμό των αντιδημάρχων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη νέα περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Η θητεία του νέου σχήματος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2027. Χαλκίδα, ενημέρωση από τη Δήμαρχο Ελένα Βάκα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για τις βλάβες σε αγωγούς λιμάτων στην παραλία της Χαλκίδας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Δήμου, απάντησε στις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης και ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε κανένα ζήτημα με την ποιότητα των υδάτων. Φάνης Πανός, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετόπου της λίμνης Ευβίας με εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.350.000 ευρώ. Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, νέες δηλώσεις για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει το Αλιβέρι τα τελευταία χρόνια. Το Αλιβέρι αναπτύσσεται με σχέδιο και όραμα, επεσήμανε χαρακτηριστικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι η ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών.

0: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου κι αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel, παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Αλιβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν εχθές Δευτέρα στο Τελαβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας με συνολική αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυψέλη για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφος, εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με ένα βίντεο δημιουργημένο από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας ωστόσο προς όλους την ψυχραιμία. Πεντάγωνο. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση του προγράμματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στο Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 σε σπουδαία επικράτηση στα προκριματικά του Mundo Basket 2027.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
0: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δημοσιορέτριας, στον ορισμό των αντιδημάρχων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη νέα περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Η θητεία του νέου σχήματος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωνεται στις 31 Αυγούστου του 2027. Χαλκίδα, ενημέρωση από τη Δήμαρχο Ελένα Βάκα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για τις βλάβες σε αγωγούς λιμάτων στην παραλία της Χαλκίδας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Δήμου, απάντησε στις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης και ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε κανένα ζήτημα με την ποιότητα των υδάτων. Φάνης Πανός, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετόπου της λίμνης Ευβίας με εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.350.000 ευρώ. Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, νέες δηλώσεις για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει το Αλιβέρι τα τελευταία χρόνια. Το Αλιβέρι αναπτύσσεται με σχέδιο και όραμα, επεσήμανε χαρακτηριστικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι η ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών. Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου εκφράζει τα θερμά συλληπιτηριά του και ως ελάχιστο φόρο τιμής τα καταστήματα του Αλιβερίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα το απόγευμα, 31η Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα τι, περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου, η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτέψετε όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώων. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια ναι, κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας
3: θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: 90. Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ραδίο Αλιβέρι 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν εχθές Δευτέρα στο Τελαβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας με συνολική αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυψέλη για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφος, εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με ένα βίντεο δημιουργημένο από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας ωστόσο προς όλους την ψυχραιμία. Πεντάγωνο. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση του προγράμματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στο Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 σε σπουδαία επικράτηση στα προκριματικά του Mundo Basket 2027.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβεριένα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Δημοσαιρέτριας, στον ορισμό των αντιδημάρχων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη νέα περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Η θητεία του νέου σχήματος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωνεται στις 31 Αυγούστου του 2027. Χαλκίδα, ενημέρωση από τη Δήμαρχο Ελένα Βάκα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για τις βλάβες σε αγωγούς λιμάτων στην παραλία της Χαλκίδας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Δήμου, απάντησε στις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης και ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε κανένα ζήτημα με την ποιότητα των υδάτων. Φάνης Πανός, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετόπου της λίμνης Ευβίας με εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.350.000 ευρώ. Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, νέες δηλώσεις για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει το Αλιβέρι τα τελευταία χρόνια. Το Αλιβέρι αναπτύσσεται με σχέδιο και όραμα, επεσήμανε χαρακτηριστικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι η ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών. Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου εκφράζει τα θερμά συλληπιτηριά του και ως ελάχιστο φόρο τιμής τα καταστήματα του Αλιβερίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα το απόγευμα, 31η Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβερίενα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν εχθές Δευτέρα στο Τελαβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας με συνολική αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυψέλη για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφος, εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με ένα βίντεο δημιουργημένο από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας ωστόσο προς όλους την ψυχραιμία. Πεντάγωνο. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση του προγράμματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στο Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 σε σπουδαία επικράτηση στα προκριματικά του Mundo Basket 2027.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

0: πρωινές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δημοσιορέτριας, στον ορισμό των αντιδημάρχων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων για τη νέα περίοδο προχώρησε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής. Η θητεία του νέου σχήματος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωνεται στις 31 Αυγούστου του 2027. Χαλκίδα, ενημέρωση από τη Δήμαρχο Ελένα Βάκα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για τις βλάβες σε αγωγούς λιμάτων στην παραλία της Χαλκίδας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από όσα αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Δήμου, απάντησε στις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης και ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή δεν υπήρξε κανένα ζήτημα με την ποιότητα των υδάτων. Φάνης Πανός, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετόπου της λίμνης Ευβίας με εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.350.000 ευρώ. Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, νέες δηλώσεις για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει το Αλιβέρι τα τελευταία χρόνια. Το Αλιβέρι αναπτύσσεται με σχέδιο και όραμα, επεσήμανε χαρακτηριστικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι η ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών. Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου εκφράζει τα θερμά συλληπιτηριά του και ως ελάχιστο φόρο τιμής τα καταστήματα του Αλιβερίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα το απόγευμα, 31η Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90 με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ δηλαδή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ποια τραγούδια ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε δυνατά? Ένα από αυτά είναι φυσικά το Moving to the Sun του Hugel παρέα με την Ultra Nate, που βρίσκεται ακόμα στις πρώτες θέσεις των charts. Άλλο ένα super hit του καλοκαιριού είναι και το Talk to You από τους Another, το οποίο και αυτό ακούγεται πολύ. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το top 3 του καλοκαιριού, με πιο χαρακτηριστικό το Let Me Be από το Second Voice, το οποίο σάρωσε τα charts παγκοσμίως.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβεριένα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Ασπίδα του Αχιλλέα, Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν εχθές Δευτέρα στο Τελαβίβ τη συμφωνία για ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας με συνολική αξία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυψέλη για ανθρωποκτονία, οι έρευνες για το νεκρό βρέφος, εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη έγκυος, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0 με ένα βίντεο δημιουργημένο από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή την ολοκλήρωση της περίοδου υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε την εκτίμηση ότι θα έχουμε ένα δύσκολο μήνα όσον αφορά την πορεία του ιού του Δυτικού Νείλου, συνιστώντας ωστόσο προς όλους την ψυχραιμία. Πεντάγωνο. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ μετά από μήνες έντασης με τον Hegseth, εξαιρετικά αποτελεσματικό στην προώθηση του προγράμματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς στο Telecom Center που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 σε σπουδαία επικράτηση στα προκριματικά του Mundo Basket 2027.
3: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
12: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
13: Την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε η τραγουδίστρια Gloria Estefan. Η Latin ρυθμή της είναι must για τις νύχτες δίπλα στη θάλασσα, η οποία έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο Τιτανικό. Όταν λέμε άσχημο, εννοούμε ότι το 1985, σαν σήμερα, εντοπίστηκε το ναυαγισμένο σκαρί του, το οποίο είχε γίνει κομμάτια. Όπως και η πλάτη του Mick Queen, τον Supergrass, το 2007, σαν σήμερα. Όχι, ο Mick δεν ναυάγησε, έπεσε από τις κάλες. Ο Ρονάλντο πάλι δεν πέφτει ποτέ. Ανεβαίνει και κυρίως ανεβαίνει το κασέ του. Το 2002, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.
12: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
14: Εάν δεις κάποιο μεγαλύτερο να χρησιμοποιεί παλιό κινητό Nokia ή κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει από hacker. Σε αντίθεση με όσους από εμάς έχουμε smartphone, οι hackers δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν κακόβουλο λογισμικό για τα παλιά κινητά, γιατί απλά δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος. Πάμε στο περιβάλλον εργασίας, όπου κάποιες εταιρείες έχουν εισάγει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους. Δηλαδή, προγράμματα που βλέπουν εάν δουλεύεις, πόσο δουλεύεις και σε ποιο τομέα δουλεύεις και αντίστοιχα σκοράρουν την εργασία σου. Συγκεκριμένα βλέπουν πόση ώρα κουνάς το ποντίκι, τι ακριβώς πληκτρολογείς, ακόμα και πόση ώρα μιλάς στο κινητό σου. Στόχος τους είναι η παραγωγικότητα των εργαζόμενων να φτάσει το 90% με 100%. Κάτι σαν τα ρομπότ δηλαδή.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Οι γίγαντες γιαχνού.
2: Οι γίγαντες γιαχνού μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανέμορφο.

Εύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.
0: Είστε επανακούιν.

0: Μουσικές γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη
0: με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

tus ojos. Με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, γέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Μακριά από τους ήχους της πόλης.
1: Με την Ελισάβετ Πετρίδου.
0: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές
0: που επιστρέφουν από 21 Σεπτέμβρη.
2: Ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Επιστρέφει από 21 Σεπτέμβρη.
2: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν. Από 21 Σεπτέμβρη,
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη,
1: μικρός κύκλος εκπομπών,
0: κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
1: Από 21 Σεπτέμβρη.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1

Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα πέρα από τη θάλασσα, ζούσε ένας μιλωνάς. Ο μιλωνάς είχε τρεις γιους, ένα νερόμυλο που άλεθε εκεί το στάρι, ένα γάιδαρο και ένα γάτο. Οι γιοι του βοηθούσαν τον πατέρα στο μήλο. Η δουλειά τους ήταν να λέθουν το στάρι που κουβαλούσε κάθε μέρα ο γάιδαρος στο μήλο, να γεμίζουν τα τσουβάλια με το αλεύρι και να τα μεταφέρουν στην αγορά. Ο γάτος απ' την άλλη έπρεπε να κυνηγάει τα ποντίκια που τριγύριζαν έξω από το μήλο. Ο καιρός περνούσε. Ο γερομιλωνάς όμως πέθανε και οι τρεις τους γιοι χώρισαν την περιουσία. Ο μεγαλύτερος πήρε το νερόμυλο. Ο δεύτερος κράτησε το γάιδαρο και ο τρίτος, για τον οποίο δεν είχε μείνει κάτι άλλο, πήρε το γάτο. Ο τρίτος γιος όμως ήταν πολύ στενοχωρημένος και μονολογούσε και έλεγε στον εαυτό του: «Τελικά εγώ είχα το χειρότερο κλήρο. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου πήρε το μήλο και μπορεί να αλέθει. Ο δεύτερος πήρε το γάιδαρο και μπορεί να κουβαλάει το στάρι και μπορεί να φορτώνει τα τσουβάλια με το αλεύρι να το πάει στην αγορά. Ενώ εγώ που πήρα το γάτο, τι θα κάνω? Πώς θα μπορέσει να με βοηθήσει? Η δουλειά του είναι να κυνηγάει ποντικούς. Και να τον πουλήσω, πόσα χρήματα να πάρω? Ούτε ένα ζευγάρι γάντια δεν θα μπορούσα να αγοράσω. Αυτή είναι όλη μου η κληρονομιά. Ένας γάτος». «Άκουσέ με», του απάντησε τότε ο γάτος με ανθρώπινη φωνή. «Άκουσέ με. Δεν χρειάζεται να με πουλήσεις για να αγοράσεις ένα ζευγάρι μίζερα γάντια. Άλλωστε δεν αξίζει τίποτα το τομάρι μου. Εάν όμως πεις να μου φτιάξουν ένα ζευγάρι μπότες, ώστε να μπορώ να συναναστρέφομαι με κόσμο, τότε σύντομα θα μπορώ να σε βοηθήσω». Ο γιος του μιλωνά έμεινε έκπληκτος που ο γάτος του μίλησε με ανθρώπινη φωνή. «Πώς είναι δυνατόν», σκέφτηκε, «να μιλάει ο γάτος?» «Μη σε απασχολεί αυτό», του απάντησε ο έξυπνος γάτος. «Άντε, μην αργείς και κάνε αυτό που σου ζήτησα». Ο μικρότερος γιος δεν το πολυσκέφτηκε και φώναξε ένα παπουτσί και του ζήτησε να πάρει μέτρα για να φτιάξει ένα ζευγάρι μπότες στο γάτο. Μετά από μερικές μέρες, ο γάτος φόρεσε τις καινούργιες του μπότες, πήρε ένα σακί, το πέρασε στον ώμο του και περπατώντας τα δυο του πόδια σαν να ήταν άνθρωπος, έφυγε από την πόρτα και πήγε στο δάσος. Έφτασε σε ένα ξέφωτο, άφησε πάνω στο χορτάρι το σακί που είχε μισογεμίσει με σπόρους και έκανε μία θηλιά στο σκοινί που ήταν πάνω στο μέρος από το σακί. Εκείνη την εποχή κυβερνούσε τη χώρα ένας βασιλιάς που του άρεσαν πολύ οι πέρδικες. Ήθελε στον κήπο του παλατιού να έχει όλων των ειδών τα πουλιά και οι πέρδικες ήταν οι αγαπημένες του. Όμως ήταν πολύ δύσκολο να πιάσει αυτά τα πουλιά και υπήρχε μεγάλη έλλειψη στους βασιλικούς κήπους. Στο δάσος υπήρχαν σε ευθονία, αλλά όταν έβλεπαν τους κυνηγούς και άκουγαν τα σκυλιά, οι πέρδικες κρύβονταν και δεν μπορούσε να τις πλησιάσει κανείς για να τις πιάσει. Το γνώριζε αυτός ο γάτος και σκέφτηκε να κυνηγήσει τα πουλιά με έναν εξυπνότερο τρόπο. Έτσι, άφησε το σακί για να φαίνονται οι σπόροι, πήρε όμως την άκρη του σκοινιού, το άπλωσε στο γρασίδι και κρύφτηκε πίσω από ένα θάβνο. Εκεί περίμενε. Οι πέρδικες έφτασαν η μία μετά την άλλη, γρήγορα, βρήκαν τους σπόρους και μία-μία άρχισε να μπαίνει μέσα στο σακί. Όταν μπήκαν αρκετές, ο γάτος τράβηξε με δύναμη το σκοινί και έπιασε τα πουλιά. Μετά ξεκίνησε για το παλάτι του βασιλιά. Μόλις τον είδαν οι φύλακες του κάστρου, του έκλεισαν το δρόμο. Ένας φύλακας του φώναξε: «Αλτ, πού νομίζεις που πηγαίνεις, πάω να δω το βασιλιά», του είπε ο γάτος. «Τι μας λες και τι είσαι του λόγου σου που πας να δεις το βασιλιά? Και σιγά να μη σ' αφήσω να περάσεις μέσα», φώναξε του γάτου. «Μα πρέπει να τον δω οπωσδήποτε, πρέπει να μ' αφήσετε να περάσω». «Ας τον να πάει», λέει ο άλλος φύλακας. «Ο βασιλιάς συχνά βαριέται. Ο γάτος μπορεί να του φτιάξει το κέφι με τα νιαουρίσματά του και με τα παιχνίδια του». Σε λίγη ώρα ο γάτος παρουσιάστηκε μπροστά στο βασιλιά. Έκανε μια βαθιά υπόκληση και είπε: «Βασιλιά μου, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες. Ο αφέντης μου δίνει τα διαπιστευτήριά του και σου στέλνει δώρο αυτές τις πέρδικες». «Ποιος είναι ο αφέντης σου?», τον ρώτησε ο βασιλιάς. «Είναι ο Μαρκίσος Ντεκαράμπα, βασιλιά μου», του απάντησε ο γάτος. «Δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτό το όνομα», είπε ο βασιλιάς ύστερα από λίγη σκέψη. «Μα είναι πολύ πλούσιος ο κύριός μου, μεγαλειότατε, πλούσιος, νέος και πολύ όμορφος», ξαναείπε ο γάτος.
Ο βασιλιάς έμεινε έκπληκτος από τις πληροφορίες, αλλά και από τις πολλές παχές πέρδικες, και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Διέταξε λοιπόν να βάλουν τόσο χρυσάφι στο σάκο του γάτου όσο μπορούσε να κουβαλήσει. Αυτά θα τα πας στον αφέντη σου και να του πεις πως τον ευχαριστώ πολύ για το δώρο και πως θα ήθελα να τον γνωρίσω. Θα τον γνωρίσετε σύντομα, μεγαλειότατε. Και αφού έκανε μια βαθιά υπόκλιση ο γάτος, φορτώθηκε το σακί και βγήκε από το παλάτι χαμογελώντας κάτω από τα μουστάκια του. Από την άλλη πάλι, ο μικρός γιος του Μιλωνά καθόταν στο σπίτι και κοιτούσε έξω από το παράθυρο και μουρμούριζε: «Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό που έχω πάθει. Έδωσα και τα τελευταία μου χρήματα για τις μπότες του γάτου». Αναρωτιόταν και τα έβαζε με τον εαυτό του. Μήπως δεν έπρεπε να τις αγοράσει τις μπότες. «Δεν έκανα καλά», μονολογούσε. «Έκανα λάθος. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να μου φέρει σε αντάλλαγμα ένας γάτος? Πώς θα με βοηθήσει? Και μάλιστα με μπότες». Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο σπίτι ο γάτος, κατέβασε το σακί από τον ώμο και αφού το άνοιξε, άδειασε όλο το χρυσάφι μπροστά στο Μιλωνά. «Τώρα έχεις μια περιουσία στα πόδια σου, αφεντικό», του είπε, «και ο βασιλιάς σου στέλνει χαιρετίσματα και σε ευχαριστεί κιόλας». Ο μικρός Μιλωνάς δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν βέβαια ευτυχισμένος με τα πλούτη που απέκτησε, χωρίς όμως να καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο γάτος, όσο έβγαζε τις μπότες, εξήγησε στον αφέντη του τι ακριβώς είχε συμβεί. «Έχεις αρκετά χρήματα, αλλά δεν θα μείνεις με αυτά. Αύριο θα φορέσω τις μπότες μου και θα γίνεις ακόμα πλουσιότερος. Επίσης να ξέρεις ότι του είπα, στο βασιλιά δηλαδή, είπα ότι είσαι ο Μαρκίσιος Ντεκαράμπα». Την επόμενη μέρα ο γάτος φόρεσε τις μπότες του και πήγε πάλι στο δάσος. Αφού έστησε πάλι τις παγίδες του, έπιασε μερικά αγριοκούνελα και τα πήγε στο βασιλιά. Αυτό έγινε αρκετές φορές και ο γάτος συνέχιζε να φέρνει χρυσάφι στο σπίτι. Ο πονηρός μας γάτος συνέχισε τους επόμενους μήνες να πηγαίνει δώρο στο βασιλιά και κάθε φορά ο βασιλιάς να στέλνει στο Μαρκίσιο Ντεκαράμπα τα δικά του δώρα. Ήταν πια τόσο αγαπητός σε όλο το παλάτι που μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει όποτε ήθελε. Μετά από λίγο καιρό, ο παπουτσωμένος γάτος έμαθε ότι ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει μια περιοδία έξω από τη χώρα του. Τότε έτρεξε γρήγορα στο αφεντικό του και τον παρακάλεσε να τον ακολουθήσει. Έφτασαν στα σύνορα της χώρας, δίπλα σε ένα ποτάμι. Του ζήτησε να βγάλει τα ρούχα του, να μπει στο ποτάμι και να περιμένει. Αυτός μάζεψε γρήγορα τα ρούχα που έβγαλε το αφεντικό του και τα έκτισε κάτω από μια πέτρα. «Να θυμάσαι», είπε ο γάτος στο γιο του Μιλωνά, «πως σε λένε Μαρκίσιο Ντεκαράμπα. Για όλα τα άλλα μη φοβάσαι τίποτα, θα φροντίσω εγώ». Όταν πλησίασε η συνοδεία του βασιλιά, ο παπουτσωμένος γάτος πετάχτηκε στη μέση του δρόμου και άρχισε να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια». Ο βασιλιάς άκουσε τις φωνές, γνώρισε και το γάτο και διέταξε τον αμαξά να σταματήσει. «Τι συμβαίνει? Τι έπαθες και φωνάζεις? Γιατί φωνάζεις βοήθεια?», ρώτησε ο βασιλιάς. «Αχ, βασιλιά μου, τον κύριό μου, τον Μαρκίσιο Ντεκαράμπα, του επιτέθηκαν ληστές, του έκλεψαν τα ρούχα και τον έριξαν μέσα στο ποτάμι», είπε ο πονηρός γάτος. Τότε ο βασιλιάς έδωσε έντολη να βγάλουν από το ποτάμι τον νεαρό και να τον ντύσουν με τα καλύτερα ρούχα. Μετά τον πήρε μαζί του στην άμαξα για να συνεχίσουν τη βόλτα τους. Μέσα στην άμαξα όμως ήταν και η πεντάμορφη κόρη του βασιλιά, που μόλις είδε το Μαρκίσιο Ντεκαράμπα ντυμένο με τα όμορφα ρούχα, τον ερωτεύτηκε αμέσως. Καθώς η βόλτα του βασιλιά συνεχιζόταν, ο παπουτσωμένος γάτος έτρεξε μπροστά από τη συνοδεία του βασιλιά. Σε ένα λιβάδι βρήκε μερικούς χωρικούς να κόβουν σανό. «Ακούστε», τους παρακάλεσε, «σε λίγη ώρα θα περάσει από εδώ ένας βασιλιάς με τη συνοδεία του. Αν σας ρωτήσει τι είναι τα λιβάδια, θα του πείτε πως ανήκουν στο Μαρκίσιο Ντεκαράμπα». «Μα γιατί?», απόρρισαν αυτοί. «Αχ, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ και μη ρωτάτε. Έχω το λόγο μου. Δεν πρόκειται να σας στοιχήσει τίποτα αυτό που σας ζητάω. Αλλά δεν θα βγείτε και χαμένοι. Ο καινούριος σας αφέντης θα σας βοηθήσει σε ό,τι θέλετε». Λίγο πιο κάτω βρήκε άλλους χωρικούς που θέριζαν το στάρι. Ζήτησε λοιπόν και από αυτούς να πούν το ίδιο. «Αν σας ρωτήσει ο βασιλιάς που θα περάσει τι νος είναι τα χωράφια με το στάρι, θα του πείτε πως είναι του Μαρκίσιου Ντεκαράμπα». Έτσι και έγινε. Όταν έφτασε ο βασιλιάς στα λιβάδια και ρώτησε σε ποιον ανήκουν,
Οι χωρικοί του απάντησαν πως ανήκουν στο μαρκίσιό τους, στο Μαρκίσιο ντε Καράμπα. Το ίδιο του απάντησαν και οι χωρικοί που θέριζαν το στάρι. «Πολύ ωραία τα κτήματά σου», είπε ο βασιλιάς στο Μαρκίσιο ντε Καράμπα. «Θα πρέπει να είσαι πολύ πλούσιος». Ο παπουτσωμένος μας γάτος όμως στο μεταξύ παρακολουθούσε από μακριά τη βασιλική συνοδεία και συνέχισε τα πονηρά του σχέδια. Έτρεξε γρήγορα σε ένα μεγάλο πύργο που ήταν παρακάτω. Σε αυτόν τον πύργο έμενε ένας πελώριος κακός γίγαντας που μπορούσε να παίρνει τις μορφές διαφόρων ζώων. Ο γίγαντας ήταν πάρα πολύ πλούσιος και όλα αυτά τα κτήματα μέσα από τα οποία περνούσαν ήταν δικά του. Μια και δυο ο γάτος χτυπάει την πόρτα του πύργου και παρουσιάζεται μπροστά στο γίγαντα. «Τι θέλεις εδώ?» τον ρώτησε αυτός αγριεμένος. «Έμαθα ότι είσαι μάγος και μπορείς να παίρνεις τη μορφή όποιου ζώου θέλεις», του είπε ο γάτος. «Είναι αλήθεια?» «Και βέβαια είναι», του απάντησε ο γίγαντας. «Λοιπόν, εγώ δεν το πιστεύω», είπε ο γάτος. Και τότε ο γίγαντας, για να κάνει το γάτο να τον πιστέψει, μεταμορφώθηκε σε ένα πελώριο λιοντάρι. «Α!» έκανε ο γάτος και παρίστανε το φοβισμένο. «Αναρωτιέμαι όμως», είπε πονηρά, «αν μπορείς να μεταμορφώσεις τον εαυτό σου σε κάτι μικρό, ας πούμε σε ένα μικρό ποντικάκι». «Και βέβαια», απάντησε ο γίγαντας, «και βέβαια μπορώ να μεταμορφωθώ σε ό,τι θέλω». Και αμέσως μεταμορφώθηκε σε ποντικάκι. Τότε ο πονηρός γάτος τον άρπαξε αμέσως και τον έκανε μια χαψιά. Λίγη ώρα αργότερα η βασιλική συνοδεία έφτασε στον πύργο. Ο παπουτσωμένος γάτος άνοιξε την πόρτα και καλωσόρισε το βασιλιά του πύργου, του Μαρκίσου ντε Καράμπα. Ο βασιλιάς έμεινε ενθουσιασμένος από τα πλούτη του Μαρκίσιου και αμέσως του πρότεινε να παντρευτεί την κόρη του. Ο γιος του Μιλωνά, που είχε γοητευτεί από την όμορφη πριγκίπισσα, δέχτηκε και σε λίγες μέρες έγινε ο γάμος τους. Και έτσι ο παπουτσωμένος γάτος κατάφερε να βοηθήσει τον κύριό του όπως του είχε υποσχεθεί και από τη μέρα εκείνη έζησαν και οι δύο αχώριστοι και ευτυχισμένοι στο νέο πύργο. Μάλιστα ο γάτος από εδώ και στο εξής ντυνόταν με τα ομορφότερα ρούχα, ενώ ο Μαρκίσιος του ντε Καράμπα, όπως έλεγαν πια το νεαρό γιο του Μιλωνά, είχε στην υπηρεσία του έναν ειδικό μάγειρα για να του μαγειρεύει νόστιμους μεζέδες ειδικά για τον αγαπημένο του παπουτσωμένο γάτο. Και ο γάτος άξιζε βέβαια όλη αυτή τη φροντίδα με το παραπάνω.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
3: Ποιος είσαι εσύ?
2: Από 21 Σεπτέμβρη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.